0: Ναι.
1: Άκουσε.
0: Ναι.
1: Άκουσε να καλά καφώ. Έχω λιγότερο. Κάτι. Κάτι πέρα. Έχω πολλά τίγα να φωτά. Τι έχει. Καλή σου μου. Χέρι. Δεν λέω. Όταν δεν έχει για ήφα. Δεν θα πάει.
0: Ναι,
1: λέει
0: για ήφα μου. Κάποιο
1: άκουσε. Άι, άι, άι. Τούρα μα φωτά.
0: Τούρα μα φωτά.
1: Δεν κοίκα. Μοσίλου ο αμόφουλέλο. Σούκαμε. Κάτε εκεί έτσι για να... Αι, αι, αι, αι. Φινερή σε λουκό, χωμέ σε γελό. Μη πήρα είναι η πλέη κλούσε βέλα. Πανά να πάνε την γη να βόγω να... Ας... Τι αυσιουά κακά μου να κάνω, ακά μου χιλιά καμού. Μα φάνε μου, ακά μου τι... Ας μαμά, α... Πού είναι η γεωφωνία, είναι εκεί, είναι μου κούς. Άλλα ένα και φόλα τι μαγαντουλαβάκα.
0: Ουγέ, με.
1: Τάγκη μαγαντουλα.
0: Τάγκη.

να πάνε καμερά ρόγκα εδώ να ρίξουμε. Αριακίλια. Και μου κρύβε τα τέλα καγιά μου αλλά σιώμα τα μισό με ράρουνε τις άλλα έχουμε την πόνα. Εμπιαούν. Αζένα νελέζα να ζένα κάνω γουέτσα να κάνει γόσα. Αγαπώ ρουότα. Αγα να κατσούκα από την κύπα μου. Αλλού χωπώ τσούκα την κύπα μου. Το κανάνα κανιούιε. Πι. Όλα πινέ. One more time.